Γιατσάνα Κίμσα, Αβράν Μαντάπης, Ισάγ Μαντάπης, Ταϊτα Διοζάτα, Κούγζα, Κάσκα Μαντάπης, Παρλάιμι, Τσαϊτάκα, Χένεσις, Καπίτουλο, Σουγγα Ίσκι, Βερθίκουλο Σουγ, Πίτσκα Κάμα, Σιναζάτα, Καπίτουλο, Σουγγα Πούσαγ, Βερθίκουλο Πούσαγ, Σουγγα Κάμα, Τσασναζάτα, Καπίτουλο, Ίσκι Τσουγγα Ίσκι, Βερθίκουλο, Ίσκουμ, Σουγγα Κίμσα Πίμι, Ιζάκουμ.

0: Natawakas, papi. Να σε εικονίζει. Να κουγκαρινίζει.
1: Με όλο μου,
0: Τιγρά μου,
1: Τιγρά
0: μου,

να τα ζουζάσπα, κάτι σινά λουσίνα καίσι μισπα μανδασκά. Σε μένα τα μιζάτιο αγιτάρπκα, γίνει κουνά να τα ιδαγαπάξ, εντρετενιέντο ρελίγιος προγράμμα να τα ζουζάσπι, του πικαλή προγράμμα να τα πίνει, θα σας πουρίζει το μάτα ουγέντζι, και σε ένα μικά ιτσι μωρά του μάτα καπιτικά ουστα ζουζάχιν του να μάπης, του πίσου σου τα ζέσαι τα τρνα πίπης, δύο σας περάζονα να ιτούσου σαράτα, δύο σας πάνω να τη γρατήνα μάτα, κασικά τα ζωνάνα, σου μάχα ουστα τα πίσου. Apa pun sih itu.

0: Σαβριπάντσικ. Σαβριπάσον και σώμα τύπο μακτή το βαχταρίσμα κοσικούιουαν. Άσι σαμούσια πανικούνα και αγκουρά παθού παθύμπο βικάπαν. Σαβουπάντσικ κούρο λοκάλ και γλέσσα πάντα πανικούνα σαμουμαρί. Άσι σαμούσια, Διός με δεσιάντσον. Μακικούνα πιο βαχταρίσμα τσασκίντσι και σώμα τύπο. Και βιβλικά πανικούνα γέννιο στα χάτουνια τσιγκαπάχ. Así se busca.
1: Hermanos Pastor Manuel y hermano Pastor Antonio, invitados a Tukiturinacuna, animación Tarruracturi, música Tarruracturi, transmisión Tarruracturi, Kunatajas, Pakshutipi. Buenas tardes, Nispa Saludanchi. Y Taipakipaka, Kunanshina, Watita, Tanyukanchi, Manuel Wamanca y Pachamanta, Taitamito Buzakta, Mañau Parca. Y achkata zakiris pachkata wakispa pshimata na rzeki kanchi nyukanchi mamorza ita nyukanchi kai korpi mi pai pshin trikan pai pshin nyukanchi mi tandaja paurin na chukuna psh pasamu pa inyaj rita nyukanchi koro kosh dirita pshut pshut pai bogoche sa ofrendita ta sakishu mi panchi
0: Baki kuna pe wakhtarish pa mari jesginchi suma kuyaita riko chinkunami Dios bendecian chon achkapagi panikuna tandaja De apoyo a Macatipay, si Dios pagó obra, tu que van de allí, Dios te servís para causar a su magmaricán. En especial, Oguacuna, en una paja y ahí, tu abuelito, mi cocinó y mi casganga, Dios te servís para causar a la. Y se va a estar. Vaya ninguna mente.